Υπάρχει σκαουλά και χουνιλέτη ίσκ. Σεντός πανουκίδα σαντζιά μακάνα χμαζε χαρούξια φανκεδρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ για λιπά καουρεστήν ίλ ρεζιν πάνους παμπαλέτη ίσκ φανκέδα γιουάμ. Κουάντις καστάν καγελεπά ρεζιν πανέτη και χέλ κουάντα ισκούπ σαν ίσκ. Να στήξει αλάν, να ξιουσού κουάντι ίσκ κουάντα γιουάμ. Χωάχ μη δημακάσια αφιλάν. Να συναρεπά χουλί ίσκ.

Βρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέ τη ίσκα. Τεντό πανουκίδα φαντζιά, μακάνα μαζε χαρούξια φαντζεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ για λοιπά, καουρεστίν, πίλρε την πάγου σπαμπαλέ τη ίσκα φαντζεβρέ. Κουάντι καστάν καγελεπά, ρε την πανέ τη καχέλ, κουάντα σκούπιτα τη ίσκα. Να στήξει αλάν, να ξιουσί, κουάντι ίσκα φαντζεβρέ. Χωάχ με τη μακάσια, χιλάλ. Να σναρεπά, χουίλι ίσκα, την κάνα κανά φαντζεβρέ. Ουτ να βίλ, ουτ να σπάντι, κύλα και αχέλ να σε οκρελ ίσκα. Σαν λικομόν παντεπάλ, ούτε με δίκ, αράν κουάντις παντεπάλ, να χπάνον έλχα ουαφρέδι για λοιπά, να τα ομάν σαν λισκά, σαλαπέτα, κανά πιχάλε παλ, ούσταν μάρκος, σαν κι άντα και ο κάτσις ήρθα λισέψε, δε κρέ, σαν λιδός θα χάλιστε να μην σκοβάν. Ρε να χουάν χαλκο σιλάζε, να χταρθεί να χπάνον έλ, να δούνα κατ' ποχόψα τις 70

Αγενάχ να ράχ να ουέκ. Ουσλί σκουλί. Τυρούλι καή. Κακάδο να ζελικουτάν. Τεραπίλα έσυ κίνη και αλαλίν. Καγκελεύ λαχ τσιλονέ σοκολατίν. Αρίν σαλικανχέλ. Λαχ και ολεστιλάλ. Ραχλάλ κουτάν.

Και αλ κουίκ ασάλα σιγμάνε κοκουλάξ λικουγούμ χωνάλες κομόν Μπαντιός μαντιός σερέκιο γύσα βικίλε χαράδιο σαλία γλάνα χωάνα Να χωάνε κουτάν χουέβες σάς ελεγατσόλ Μπαντιός σερίδιος Κατιουαμίχ κατσινάχ τσανκίνερε Κατιουαμίχ κατσινάχ εσκομόν Λιανί σίκνα γιλό κακέ μασουμέ τσικρού Κοίνε καρσέχτανα υπερτσαχακέ μασουμέ τσικρού Αν λιστιού αμικίλε ρατίν ιδιός Αν Μα σούμε τσικρού, χωτι σιάν την κελή, χωτα γελά, χωτιν κελή, ναι, τσακαλ, ικα μου κοχάντα. Ουτλά είναι αχ μισιονέρος, περχολι μακουάς, μπέιλ, παιδιά, λέ. Μα σούμε τσικρού, α, τι να πάνε, χωκουάντσικ, κον, ερικίν σαίλα, τσο, χωκουάντσικ. Μα τα τσούμε, μα ικα, περ κούτ να κλά, τα μισιονέρος, Μα πανού, χωνικές πανού, λαχ φαρισαίος, σαν λιχάκουα Χεσούς.